0: Αλλάζει πράγματι μου.
1: Άλλαζε μου.
0: Αλλάζει πατσαπού μου μπορεί.
1: Έλα, όχι πάλι.
0: Αλλάζει πλαμπή εφεμνίου για ό,τι μα.
2: Ό,τι μα έτσι μη.
0: Αλλάζει να έπεσε για το δίκο μου κακρά. Όχι.
2: Όχι. Ο Άλφρεντ.
0: Α, για πρόβλημα.
2: Είναι το μαζί μου.